χωριό αλλήν. Με τφάρμα μόντς έχεν δε ελκάρ εις βασορον πάρ να τσίχ σελφ ήρφουντ. Οκ φερτέλ εκ γιώ βαν δε γιόγκφραου δι στήρβ βαν νοσταλγί χένκρεντ ναρ γιώ. Λάτ με νιταλήν.